Είστε in German, να είστε να μπλα μπλασά του Φουάγκα Brothers. Εμεί που το local time πλήμι 21 minute εμεί στα πλήμι του Κάστε one time long 12 o'clock Οπα είμαι του φόλεμ news bulletin πλήμι Continue πλήμι σε νικάμ παμπα είμαι του κοχέτου τεμουλκτα music selection Where you meet στα φόλεμ του εμεί voice πλήμι south program